Είμαι κακινέτα και ουνλάκα. Ρο καλαουίρα ητούσα καμίον κίνκου σερίρια. Γέλε νίρε να τουάκινα κουίρα. Για κουανιούα ρουπάχη βακάνενε. Κουχίνα λαβλε να είναι ητοκουάια. Κουχίνα λαβλε να είναι μαπαράια. Ni kala mwiko hila vula ni mtu mkina kwene Oni himale mkina.